0: Miss Projekti.
1: Σκαραμώδη και μοτοβάλης συνατέλε.
2: Radio Dardimandis Exclusive.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Ίσο μην τα καζαβχούλη, ίσο μην τα μαϊσή.